0: Ούτρο έλευτε με ραφό.
1: Sai isso, bambato saco. Sou de alunga, sabe?